Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι της προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Για μας τους βαριούς τύπους, μόνο Παλμός 103,2. Ραδιόφωνο με ειδικό βάρος.
1: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
2: Η ώρα είναι 4.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: ονειρεύτηκα ξανά. Πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

τη δουλειά, κλείνεις τα μάτια, δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510 316 781. Κούπα Espresso & Colatio.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Έχετε παιδιά?
1: Δύο γιους και μία κόρη. Ο ένας είναι 19, ο Ηλίας, 17 ο Στάθης και 14 η Μαρία.
0: Να σας ζήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μεγάλα παιδιά, γιατί είστε τόσο νέος.
1: Με μπερδέψανε από μικρό.
0: Είναι κανένας μουσικός?
1: Ο Ηλίας είναι μουσικός, αλλά δεν είναι στο στοιχείο του πατέρα του. Δεν λέει λαϊκά τραγούδια. Ο Στάθης είναι λαϊκός τραγουδιστής. Του αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια.

πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

τη δουλειά, κλείνεις τα μάτια, δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Παλμός 103.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
5: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
4: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
5: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
4: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
5: Τεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
6: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
7: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, εμβοδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
8: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμα Καβάλα. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
3: Σπα, τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία. Και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
3: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
2: Ναι!
0: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
2: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
0: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
4: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
5: Έρχονται.
4: Και από τα παράθυρα.
5: Λαζαρίδης.
4: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
5: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
4: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
4: Ποιότητα κατασκευής.
5: Φιλική εξυπηρέτηση.
4: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
4: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
5: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
4: Στο Χορτοκόπι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας
4: 25920-24403 και 6932-546-101.
5: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
0: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
7: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil Αφή Μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil Αφή Μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil Αφή Μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
0: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
8: Μεταλλικές υδρορροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδρορροών. Υδρορροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδρορροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
9: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
10: Τι έκανες?
9: Πώς, πού?
10: Λέγε πώς θα σου είπε.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
10: Ουφ.
6: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
7: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
6: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
7: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
11: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
12: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών. Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού. Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση. Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη. Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων. Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Αντιφίλητη Καβάλα. Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-39-86-07.

0: 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
2: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
1: Την ομορφιά του.
2: Τη λάμψη του.
1: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
2: Α, με μένα δεν ματώνει.
0: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
3: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
0: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
4: Φανοποιεί ο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιεί ο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
6: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
0: Τέντες ο Γιάννης.
6: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
0: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
6: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
0: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
0: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
6: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
0: Τέντες ο Γιάννης.
6: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
0: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
6: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
0: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
7: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
7: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογυάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογυάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογυάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογυάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
12: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Στρώνω τραπέζι!
13: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
12: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
13: Είσαι, μωρό μου.
12: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
14: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
15: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
14: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
15: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
14: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
15: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
15: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
14: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
16: Μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Άιντε.

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Πατέρα, απόψε αν μ' ακούς. Εκεί ψηλά που είσαι. Αλλάζω. Κατέβα λίγο να σε δω. Κατέβα λίγο να σε δω και τον καημό μου σβήσε. Έλα πατέρα στο όνειρο της συντροφιά σου να έχω. Και πες μου μην ανησυχείς, εγώ παιδί μου υπάρχω. Κάτσε με. Μια λάμψη από τον ουρανό είδα εχθές το βράδυ. Λες να ήταν ο πατέρας μου. Λες να ήταν ο πατέρας μου και μου δείξε σημάδι.

Έλα πατέρα στο όνειρο της συντροφιάς σου να έχω και πες μου μην ανησυχείς, εγώ παιδί μου υπάρχω. Να σκούπιζες το δάκρυ μου, ούχο στο μάγουλό μου. Εσύ πατέρα που ήθελες πάντοτε, πάντοτε το καλό μου. Πατέρα μου τις συμβουλές που μου δίνες θυμάμαι. Κι έχω μπορέσει άνθρωπος χάρη σε σένα να με. Σήμερα μελαγχολική είναι για μένα η μέρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το κρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

0: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
1: Σιγά βρε, Ελένη, και με κοψοχόλιασες.
0: Θα μου το λερώσεις τον καναπέ.
1: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
0: Λες.
1: Έλα παιδί μου να κάτσουμε στον καναπέ μας, αφού έχουμε τους καλύτερους.
2: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
2: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
5: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-79-27. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής, όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής, τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
6: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
7: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
6: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
7: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Στο ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
6: Η φύση στη ζωή σας.
8: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ευχάριστη έκτακτη είδηση. Η απόσυρση επιστρέφει!
9: Απόσυρση για όλους από τη Citroën. Αποκτήστε τώρα το Citroën σε 3, σε 3 Aircross, σε 4 ή σε 5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
10: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή μιλονίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 25210-86060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
12: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Σκανδυλάκης.
2: Τέντες Σκανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
2: Τέντες Σκανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
2: Τέντες Σκανδυλάκης.
1: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
3: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
4: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

παιδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις το ποτήρι. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, εμβοδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
2: Κούπα εσπρέσο, Νικολάς.

0: ηλεκτρική οδό στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Αναζητάς οικονομικές λύσεις θέρμανσης και ζεστό νερό όλο το χρόνο? Τώρα είναι η ευκαιρία. Στο πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης θα βρεις επώνυμες αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες και μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα» μπορείς να εξασφαλίσεις επιδότηση έως 80%. Ενημερώσου άμεσα και βρες σε εμάς τα μοντέλα που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Το όνομα που σου προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις.
4: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
5: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
4: Τέντες ο Γιάννης.
5: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
4: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
5: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
4: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
4: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
5: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
4: Τέντες ο Γιάννης.
5: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
4: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
5: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
7: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
8: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
7: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
8: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
7: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
8: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
9: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
10: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.

0: σου μια μέρα με νέλα ο θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μην της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
3: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
4: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
5: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
3: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
5: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
6: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
5: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
7: Τραγούδια του χθες. Επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Ζήλος 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Ρυθμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
6: Άνθη φυτά Μπαρμπαστά της Κετάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
5: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άνθη φυτά Μπαρμπαστά της Κετάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
6: Άνθη φυτά Μπαρμπαστά της Κετάνος. Στο ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
5: Η φύση στη ζωή σας.
7: Πιέσαι την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
8: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
8: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
8: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
10: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο. Είναι στο συνεργείο για επισκευή, είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου. Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
11: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
12: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
11: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
12: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
1: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
12: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
1: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
12: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
1: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
12: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
1: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
12: Αντιφίλητη Καβάλα.
1: Για άμεση παραλαβή και παράδοση καλέστε 6974 89 86 07 και 6984 32 21 21.
13: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά, ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 25910-41830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών.

0: ετών 29. Κινητό 6945 208786.
1: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
2: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι της προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: Εθνική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε, Ελένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσεις τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
2: Λες.
3: Έλα παιδί μου να κάτσουμε στον καναπέ μας, αφού έχουμε τους καλύτερους.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Κάνουν την παρουσία σας αισθητή.
7: Τις ιδιαίτερες στιγμές σας, μοναδικές για εσάς και τους προσκεκλημένους σας.
6: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
7: Για παραμυθένιους γάμους, ξεχωριστές βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Χώροι ιδιαίτερης αισθητικής με σύγχρονες εγκαταστάσεις.
7: Και για τις καλοκαιρινές σας εκδηλώσεις, το κτήμα παρουσία εκπληρώνει τις επιθυμίες σας σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πισίνα.
6: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
7: Και τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα στις πιο προσιτές τιμές.
6: Αίθουσες εκδηλώσεων παρουσία και κτήμα παρουσία.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης.
6: Τηλέφωνο 2591022475.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις 4 εποχών.
8: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
14: Τι έκανες?
13: Πώς, πού?
14: Λέγε, πόσα σου είπε.
13: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
15: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
16: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
15: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
16: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
17: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
18: Σπα, τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
18: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
18: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
2: Ναι!
18: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
2: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosispavlathorax.gr.
18: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
19: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
20: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι, με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι, απόσταγμα παράδοσης.
21: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
22: Αλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
23: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Αλμός 103,2.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
3: Έρχονται.
2: Και από τα παράθυρα.
3: Λαζαρίδης.
2: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
3: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
2: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
2: Ποιότητα κατασκευής.
3: Φιλική εξυπηρέτηση.
2: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
2: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
3: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
2: Στο Χορτοκόπι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας
2: 25920-24403 και 6932-546-101.
3: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
4: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής, με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-79-27. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής, όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής, τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
5: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
6: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
6: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
6: Τέντες Κανδυλάκης.
5: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
7: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
7: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
9: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και ΣΥΔΙΣ. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες,

0: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
1: Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
0: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
1: Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Στο Ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
0: Η φύση στη ζωή σας.

0: ίσως μια μέρα με νέλαο θελήσει κι έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαου κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690. Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
2: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
1: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
1: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
2: Τηλέφωνο 2518-34998.
1: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
4: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
1: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
4: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
1: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
1: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά.

0: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
2: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
3: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
4: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
3: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
4: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
3: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
4: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
3: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
4: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
3: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
4: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
4: Αντιφίλητη Καβάλα.
3: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
5: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
6: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
7: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
8: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
7: Την ομορφιά του.
8: Τη λάμψη του.
7: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
8: Α, με μένα δεν ματώνει.
9: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
10: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
9: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
11: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
12: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
13: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην κεντρική οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
14: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 104.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
1: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
1: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου, δεύτερον όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
1: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
2: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
3: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
3: Κινητό 694-2290-722.
4: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
5: Έρχονται, έρχονται.
4: Και από τα παράθυρα.
5: Λαζαρίδης.
4: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
5: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
4: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
4: Ποιότητα κατασκευής.
5: Φιλική εξυπηρέτηση.
4: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
4: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
5: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
4: Στο Χορτοκόπι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας
4: 25920-24403 και 6932-546-101.
5: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
6: Μη κάτσεις να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
7: Σιγά βρε Ελένη, και με κοψοχόλιασες.
6: Θα μου το λερώσεις τον καναπέ.
7: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Λες.
7: Έλα παιδί μου να κάτσουμε στον καναπέ μας, αφού έχουμε τους καλύτερους.
8: Express Cleaning Carpets.
9: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
8: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
9: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
8: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
9: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
8: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
10: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Στρώνω τραπέζι!
7: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
10: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
7: Είσαι μωρό μου!
10: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
9: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
11: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
9: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
11: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
11: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
9: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
11: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
9: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
12: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης Ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης Ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης Ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
13: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
14: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
13: Τέντες ο Γιάννης.
14: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
13: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
14: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
13: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
14: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
13: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
14: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
13: Τέντες ο Γιάννης.
14: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
13: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
14: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
15: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
16: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
17: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
16: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Πάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Η φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιέσει.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
1: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι δράμας,
3: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510 244 907.

0: Ίσως μια μέρα με νέλαο θελήσει κι έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαου κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
5: Έρχονται.
4: Και από τα παράθυρα.
5: Λαζαρίδης.
4: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
5: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
4: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
4: Ποιότητα κατασκευής.
5: Φιλική εξυπηρέτηση.
4: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
4: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
5: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
4: Στο Χορτοκόπι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας
4: 25920-24403 και 6932-546-101.
5: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
6: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών.

0: κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sales service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlasop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
3: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
4: Σπα, τι εννοείς?
3: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
4: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
3: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
4: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
3: Ναι!
4: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
3: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosispavlathorax.gr.
4: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
5: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
6: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
5: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
6: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Στο ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
5: Η φύση στη ζωή σας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.

0: Καΐδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
2: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για

0: Κίοδο στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2.
2: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

ηλεκτρολόγια. Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Από

0: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με τέντες Σκανδυλάκης.
3: Τέντες Σκανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
3: Τέντες Σκανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
3: Τέντες Σκανδυλάκης.
2: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
4: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο! Δεν είναι κρίμα!
5: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του!
4: Την ομορφιά του!
5: Τη λάμψη του!
4: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου!
5: Α, με μένα, δεν ματώνει!
6: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
2: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
6: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
7: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
8: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες,

0: Mercedes S-Class Dom Perignon 1995 Louis Vuitton Kipal.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
0: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
1: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
0: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
1: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
0: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
1: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
2: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
3: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
2: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
3: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
4: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
8: Τι έκανες?
7: Πώς, πού?
8: Λέγε πώς θα σου είπε.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
9: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
10: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
9: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
10: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
1: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
11: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
1: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
11: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
1: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
11: Τηλέφωνο 2518 34998.
1: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
12: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
13: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Ρυθμός 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
2: Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
1: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
2: Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Στο Ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
1: Η φύση στη ζωή σας.
3: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε, Ελένη, και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσεις τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Λες.
4: Έλα παιδί μου να κάτσουμε στον καναπέ μας, αφού έχουμε τους καλύτερους.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
8: Έρχονται.
7: Και από τα παράθυρα.
8: Λαζαρίδης.
7: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
8: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
7: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
7: Ποιότητα κατασκευής.
8: Φιλική εξυπηρέτηση.
7: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
7: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
8: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
7: Στο Χορτοκόπι.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας
7: 25920 24403 και 6932 546 101.
8: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
9: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
10: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Συνεργείο Αυτοκινήτων. Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
13: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
14: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
15: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
16: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
14: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες?
16: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
17: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
18: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων Linux στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
17: Ό,τι ανεβάζει τον Παλμό σου παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
19: Έφαγες καψουρά? Χώρισες? Εδώ θα βρεις το φάρμακό σου. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Παλμός 103.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 6785 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών. Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού. Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση. Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη. Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων. Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Αντιφίλητη Καβάλα. Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
9: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
10: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές. Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-79-27. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης.
11: Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
12: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
13: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
2: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
1: Την ομορφιά του.
2: Τη λάμψη του.
1: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
2: Α, με μένα δεν ματώνει.
3: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
4: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
3: Λαμπρίδης Νίκος, η έξυπνη κίνηση.
5: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
6: Κάνουν την παρουσία σας αισθητή.
7: Τις ιδιαίτερες στιγμές σας μοναδικές για εσάς και τους προσκεκλημένους σας.
6: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
7: Για παραμυθένιους γάμους, ξεχωριστές βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Χώροι ιδιαίτερης αισθητικής με σύγχρονες εγκαταστάσεις.
7: Και για τις καλοκαιρινές σας εκδηλώσεις, το κτήμα παρουσία εκπληρώνει τις επιθυμίες σας σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πισίνα.
6: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
7: Και τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα στις πιο προσιτές τιμές.
6: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης.
6: Τηλέφωνο 2591-0-22-475.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις 4 εποχών.
1: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
8: Σπα? Τι εννοείς?
1: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
8: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
1: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
8: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο?
1: Ναι!
8: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος, Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
4: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
8: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
3: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
9: Αναζητάς οικονομικές λύσεις θέρμανσης και ζεστό νερό όλο το χρόνο? Τώρα είναι η ευκαιρία. Στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης θα βρεις επώνυμες αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες και μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα» μπορείς να εξασφαλίσεις επιδότηση έως 80%. Ενημερώσου άμεσα και βρες σε εμάς τα μοντέλα που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Το όνομα που σου προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
11: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
12: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
11: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
12: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
13: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
12: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
13: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
12: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
16: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
17: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
18: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
18: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
17: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
18: Τέντες Κανδυλάκης.
17: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
19: Μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
3: Τι έκανες?
4: Πώς, πού? Λέγε πώς θα σου είπε.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
6: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
6: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
7: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
8: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
9: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
8: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
9: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Στο ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
8: Η φύση στη ζωή σας.
10: Χρόνια πολλά! Να τα 1065ρίσεις!
11: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
10: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
11: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
12: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
13: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
14: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
15: Έρχονται.
14: Και από τα παράθυρα.
15: Λαζαρίδης.
14: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
15: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
14: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
15: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
14: Ποιότητα κατασκευής.
15: Φιλική εξυπηρέτηση.
14: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
15: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
14: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
15: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
14: Στο χορτοκόπι.
15: Τηλέφωνα επικοινωνίας
14: 25920-24403 και 6932-546-101.
15: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
12: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης.
1: Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτον inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
16: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκή.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery

0: Παλμός 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο Λαϊκά.
1: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών, γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

0: Ήδη, τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-0-42-940.
1: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
6: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
5: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
6: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
5: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
7: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
8: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων.

0: κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Pullo Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pullospavlashop.gr.
0: Pullo Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
3: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
2: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
3: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
3: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
2: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
3: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
2: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
3: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
2: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
3: Αντιφίλητη Καβάλα.
2: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974 89 86 07 και 6984 32 21 21.
4: Παλμός 103,2.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με να

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

διασκευές και Σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζιά.

0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
3: Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
2: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
3: Άθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Στο ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
2: Η φύση στη ζωή σας.
4: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
5: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
4: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
5: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
4: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
5: Τηλέφωνο 2518 34998.
4: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
6: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
7: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
8: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
9: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
8: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
9: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
8: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
9: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
10: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
11: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
12: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
11: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
12: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
11: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
12: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
11: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
12: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
13: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
14: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
13: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών,
15: ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
16: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
15: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια, στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
17: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο! Δεν είναι κρίμα!
18: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του!
17: Την ομορφιά του!
18: Τη λάμψη του!
17: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου!
18: Α, με μένα, δεν ματώνει!
15: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
19: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
15: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
20: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
21: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις στο ποτήρι.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 780.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κάνουν την παρουσία σας αισθητή.
4: Τις ιδιαίτερες στιγμές σας, μοναδικές για εσάς και τους προσκεκλημένους σας.
3: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
4: Για παραμυθένιους γάμους, ξεχωριστές βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Χώροι ιδιαίτερης αισθητικής με σύγχρονες εγκαταστάσεις.
4: Και για τις καλοκαιρινές σας εκδηλώσεις, το κτήμα παρουσία εκπληρώνει τις επιθυμίες σας σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πισίνα.
3: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
4: Και τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα στις πιο προσιτές τιμές.
3: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης.
3: Τηλέφωνο 2591022475.
4: Ξεχωριστές εκδηλώσεις 4 εποχών.
5: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
6: Σπα, τι εννοείς?
5: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
6: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
5: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
6: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
5: Ναι!
6: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
5: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosispavlathorax.gr.
6: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
7: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Στρώνω τραπέζι!
8: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
7: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
8: Είσαι, μωρό μου.
7: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένο από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
9: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
10: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
9: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
10: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
10: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
9: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
10: Τηλέφωνο 2510-83-8390.
9: Σε εμάς μετράει η λεπτομέρεια.
11: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
12: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
13: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
3: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
4: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ευχάριστη έκτακτη είδηση. Η απόσυρση επιστρέφει!
5: Απόσυρση για όλους από τη Citroën. Αποκτήστε τώρα το Citroën C3. C3 Aircross, C4 ή C5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
6: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
10: Τι έκανες?
11: Πώς, πού! Λέγε πόσα σου είπε!
9: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα! Ξέρω!
12: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
13: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
12: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
13: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
0: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκή.

0: Ζώος 103,2. Βαράμε λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510 316 781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό.

0: Παλμός. Παλμός. 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510-620-175.
1: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
2: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
1: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
2: Άνθη φυτά Μπαρμπαστάτης και Τάνος. Στο ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
1: Η φύση στη ζωή σας.
3: Ζητάς οικονομικές λύσεις θέρμανσης και ζεστό νερό όλο το χρόνο? Τώρα είναι η ευκαιρία. Στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης θα βρεις επώνυμες αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες και μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα» μπορείς να εξασφαλίσεις επιδότηση έως 80%. Ενημερώσου άμεσα και βρες σε εμάς τα μοντέλα που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Το όνομα που σου προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις.
4: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
5: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
6: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
4: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
6: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
7: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
9: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
10: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
11: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
9: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
12: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
13: Για να τη χαίρεστε κι εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
12: Τέντες ο Γιάννης.
13: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
12: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
13: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
12: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
12: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
13: Και όσο για τις τιμές μας, μια επίσκεψη θα σας πείσει.
12: Τέντες ο Γιάννης.
13: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
12: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
13: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
14: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
15: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
14: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

0: Ζήνος 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα άγνα προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.

0: θέλω.
1: Ίσως μια μέρα με νελάω θελήσει και έρθει.
2: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαου κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690. Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με τέντες Σκανδυλάκης.
3: Τέντες Σκανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
3: Τέντες Σκανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
3: Τέντες Σκανδυλάκης.
2: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
4: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο! Δεν είναι κρίμα!
5: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
4: Την ομορφιά του.
5: Τη λάμψη του.
4: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
5: Α, με μένα δεν ματώνει.
6: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
2: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
6: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
7: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
8: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
9: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
8: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
9: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
8: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
9: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
8: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
9: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
8: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
9: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
8: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
9: Αντιφίλητη Καβάλα.
8: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
10: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
11: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 25910-41830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
0: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
2: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
1: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
2: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
1: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
2: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά Outlet.
1: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
2: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Μη! Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε, Ελένη, και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσεις τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Λες.
5: Έλα παιδί μου να κάτσουμε στον καναπέ μας, αφού έχουμε τους καλύτερους.
2: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
2: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Έφτασε η εποχή να ανανεώσετε τον κήπο σας. Τα χρώματα και οι γεύσεις της φύσης στο δικό σας μοναδικό περιβάλλον.
8: Άνθη φυτά μπαρμπαστά της Κετάνος. Μεγάλη ποικιλία σε υβρίδια φυτά. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκουράκια και όλα τα φυτά εποχής. Λαχανικά και κυπευτικά.
7: Εντυπωσιακά λουλούδια. Διαρκείς κυπουρικές συμβουλές. Άνθη φυτά μπαρμπαστά της Κετάνος. Η πολυετής πείρα και η συνεχής υποστήριξη είναι η εγγύηση για μια αποδοτική παραγωγή.
8: Άνθη φυτά μπαρμπαστά της Κετάνος. Στο ζυγό Καβάλας, 500 μέτρα πριν την είσοδο.
7: Η φύση στη ζωή σας.
1: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
4: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
5: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
4: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
5: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
4: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
5: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
6: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
5: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
5: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
6: Τηλέφωνο 2518-34998.
5: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης.
1: Κορνηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
11: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Μαλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Αλμός FM, Αλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Κάνουν την παρουσία σας αισθητή.
2: Τις ιδιαίτερες στιγμές σας, μοναδικές για εσάς και τους προσκεκλημένους σας.
1: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
2: Για παραμυθένιους γάμους, ξεχωριστές βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Χώροι ιδιαίτερης αισθητικής με σύγχρονες εγκαταστάσεις.
2: Και για τις καλοκαιρινές σας εκδηλώσεις, το κτήμα παρουσία εκπληρώνει τις επιθυμίες σας σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πισίνα.
1: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
2: Και τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα στις πιο προσιτές τιμές.
1: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης.
1: Τηλέφωνο 2591022475.
2: Ξεχωριστές εκδηλώσεις 4 εποχών.
3: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
4: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
3: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
4: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
3: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
4: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
3: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
4: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
3: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
4: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
4: Αντιφίλητη Καβάλα.
3: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974 89 86 07 και 6984 32 21 21.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
7: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
6: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
7: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
6: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 83 83 90.
7: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
8: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
14: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
14: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
13: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
14: Τέντες Κανδυλάκης.
13: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
15: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά, ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979 902 717. Σημειώστε 6979 902 717 και 25910 41 830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
16: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
17: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
18: Τι έκανες?
19: Πώς, πού, λέγε πώς θα σου είπε.
17: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
20: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
21: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
20: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
21: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
22: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Η φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις στο ποτήρι.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
3: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
4: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος, στο 8 χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
5: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα. Παράδοσης.

0: Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Μεταλλικές υδρορροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδρορροών. Υδρορροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδρορροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
3: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκό.

0: θυμάσαι εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
0: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξανά.

0: Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.
1: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορριπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
2: Κάνουν την παρουσία σας αισθητή.
3: Τις ιδιαίτερες στιγμές σας, μοναδικές για εσάς και τους προσκεκλημένους σας.
2: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
3: Για παραμυθένιους γάμους, ξεχωριστές βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Χώροι ιδιαίτερης αισθητικής με σύγχρονες εγκαταστάσεις.
3: Και για τις καλοκαιρινές σας εκδηλώσεις, το κτήμα παρουσία εκπληρώνει τις επιθυμίες σας σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πισίνα.
2: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
3: Και τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα στις πιο προσιτές τιμές.
2: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης.
2: Τηλέφωνο 2591-022-475.
3: Ξεχωριστές εκδηλώσεις 4 εποχών.
4: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες

0: κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sales service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlasop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κανείς, εσύ παιχνίδι.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
3: Σπα, τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία. Και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
3: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
2: Ναι!
1: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
4: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosispavlathorax.gr.
1: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
5: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
6: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
7: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
6: Τέντες ο Γιάννης.
7: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
6: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
7: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
6: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
6: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
7: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
6: Τέντες ο Γιάννης.
7: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
6: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
7: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
8: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
9: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
10: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο. Είναι στο συνεργείο για επισκευή, είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου. Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
4: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 7 38. Εμπιστευτείτε μας.
11: Παλμός 103,2.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
3: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
2: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
3: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
4: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
6: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
7: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
6: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
7: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
6: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
7: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
6: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμας,
7: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
8: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
6: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
6: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
6: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
10: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτήτροχη και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκή.

0: τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
2: Τέντες Κανδυλάκης.
1: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.

0: θέλω.
1: Δεν θέλω.
0: Ίσως μια μέρα με νελάω θελήσει και έρθει.
2: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη δυστοπείς, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαου, κανείς ψωμί, πίτες, αυτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
3: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Η ώρα είναι 9. Κάνω την παρουσία σας αισθητή.
2: Τις ιδιαίτερες στιγμές σας, μοναδικές για εσάς και τους προσκεκλημένους σας.
1: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
2: Για παραμυθένιους γάμους, ξεχωριστές βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Χώροι ιδιαίτερης αισθητικής με σύγχρονες εγκαταστάσεις.
2: Και για τις καλοκαιρινές σας εκδηλώσεις, το κτήμα παρουσία εκπληρώνει τις επιθυμίες σας σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πισίνα.
1: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
2: Και τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα στις πιο προσιτές τιμές.
1: Αίθουσες εκδηλώσεων, παρουσία και κτήμα παρουσία.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης.
1: Τηλέφωνο 2591-0-22-475.
2: Ξεχωριστές εκδηλώσεις 4 εποχών.
3: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
4: Τι έκανες?
3: Πώς, πού?
4: Λέγε, πόσα σου είπε.
3: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
6: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
6: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
7: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
8: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
7: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
8: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
9: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
11: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
12: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 7 38. Εμπιστευτείτε μας.
2: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
3: Έρχονται.
2: Και από τα παράθυρα.
3: Λαζαρίδης.
2: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
3: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
2: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
2: Ποιότητα κατασκευής.
3: Φιλική εξυπηρέτηση.
2: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
2: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
3: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
2: Στο Χορτοκόπι.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας
2: 25 920 24 403 και 6 932 546 101.
3: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
4: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο, το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα, του δώσαμε κομψότητα και στυλ, προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και ΣΥΔΙΣ. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζικά,

0: Πόνος 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Αναζητάς οικονομικές λύσεις θέρμανσης και ζεστό νερό όλο το χρόνο? Τώρα είναι η ευκαιρία. Στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης θα βρεις επώνυμες αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες και μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα» μπορείς να εξασφαλίσεις επιδότηση έως 80%. Ενημερώσου άμεσα και βρες σε εμάς τα μοντέλα που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Το όνομα που σου προσφέρει πάντα τις καλύτερες λύσεις.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
4: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
5: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
5: Κινητό 694-2290-722.
6: Η φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιει.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 11.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρούνι. Γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά στο κεφαλάρι Δράμας.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνή. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ό,τι μ' ανηθεί θα τον ανηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτων εσταυρωμένων και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Κούπα εσπρέσο, αν κολατσιό.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις το ποτήρι.
1: Η ώρα είναι 1.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: άλλη μια νύχτα γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με να

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510 316 781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό.